0: με Αμπρίδης. Prepara.
1: Solo Rehenes se llama Amor de Nadie a las 11:23.